0: τα βλέπει όλα.
1: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.
2: Don't drink and drive. Rock FM Cyprus. Yeah! We drive with you.

0: Τα βλέπει όλα.
1: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: More rock, more music, more chances to win on Rock FM Cyprus.

0: don't lose my mind.
1: Αλήθεια. Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: I am the lucky winner.
1: Τέλειο. Παίζει τη μουσική που μας αρέσει και θα βγούμε.
0: Thank you very much indeed. Rock FM with the station I would listen to.
3: I love this station. Rock FM, Cyprus. Don't stop.

0: FM Cyprus, the hottest rock south of the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rock FM.
1: Thank you very much.
2: Πες όλη μέρα, ακούμε στους μόνον εσάς βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rock FM.
0: Rock FM Cyprus.

0: FM Cyprus. 98.5 Pure Rock for Paphos.
1: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο Κάπα Πι Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο Κάπα Πι Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
2: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση. Ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's. Επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
3: At Peter Morton Removals, we know moving is a huge decision and can be stressful. We also know your home contains many lifelong memories that may not seem much to others but mean the world to you. Peter Morton Removals, we are one of the most recommended removal and storage companies here in Paphos. International moves, local moves, storage, handling, packing and shipping are some of our specialities. Peter Morton Removals, approved by the BAR, Move Assured and AIM. Call 269-235-88 or visit petermortonremovals.com and plan your next move with Peter Morton Removals.
4: Achilles Jewelry is situated in the heart of Cooklea, and we are offering cash for scrap gold, or we will exchange it for new jewelry from our stunning collection. We are fully licensed. For a no-obligation consultation, call 26-432-048 for an appointment.
5: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

Μεσημέρι Τσαγκαροδευτέρα σήμερα. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε καλά. Καλή εβδομάδα, το κυριότερο και βασικότερο. Λίγο μετά τις 3 και πάλι μαζί σήμερα. Σήμερα Δευτέρα, πόσο γεωμήνας, 15 Ιουνίου. Α, βρισκόμαστε ακριβώς στα μέσα του μήνα. Παιδιά, πώς περνάει έτσι γρήγορα ο χρόνος. Έχουμε ήδη καταναλώσει το 50% από τον Ιούνιο. Τον πρώτο μήνα ουσιαστικά και επίσημα του καλοκαιριού. Τέλος πάντων, για να δούμε, θα δούμε. Κώστας Ζητόπουλος στην παρέα σας, όπως το συνηθίζει άλλωστε κάθε μεσημέρι, που αλλού, μόνο εδώ στο ροκ ραδιόφωνο της Κύπρου, Rock FM Cyprus. Καλό μεσημέρι λοιπόν. Για να δούμε, θα δούμε. Στην παρεούλα μου θα έχω, όπως κάθε μέρα άλλωστε, τους δύο αγαπημένους μου χορηγούς. Φυσικά τα βιβλιοπωλεία Κυριάκου, ένα εδώ στην Πάφο και ένα στη Λεμεσό, καθώς επίσης και τις υγιεινές ζωοτροφές για τα αγαπημένα μας pet Royal Canine. Που τις προτείνουν βεβαίως και εκτινίατροι. Να πω και για εσάς που οδηγείτε, καλό μεσημέρι, προσοχή στους δρόμους. Συνήθως μετά από ένα Σαββατοκύριακο είμαστε λιγάκι κάπως. Λοιπόν, προσέχουμε όταν οδηγούμε και προτιμούμε βεβαίως και παραλιακές διαδρομές και γενικά διαδρομές οι οποίες να μην δημιουργούν προβλήματα. Τράφικ και δεν συμμαζεύεται. Ποιος το θέλει το τράφικ

0: Rock FM Cyprus, το ραδιοφωνό σας. Είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Κώστας Ιτόπουλος στην παρέα σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε, για άλλη μια φορά το λέω. Και βέβαια σε όλα παίζει και ο καιρός ρόλο, που βασικά υποτίθεται θα είναι καλός. Και σχετική ζέστη την έχουμε έτσι κι αλλιώς. Οπότε όσοι είναι τυχεροί μπορούν, για παράδειγμα, να απολαύσουν το πρωινό τους στην παραλία, αν βέβαια ζείτε και σχετικά κοντά στην παραλία, να κάνετε και μια δροσιστική βουτιά. Πιστέψτε με, κάντε το. Εγώ το έκανα αρκετά χρόνια. Το πρωί, μπαμ, εντάξει, τότε δούλευα σε άλλη δουλειά. Ξύπναγα, έπρεπε να είμαι στο γραφείο γύρω σε 9.30. Okay, έφευγα από το σπίτι 9 και τα λοιπά. Σηκωνόμουν εγώ σε 7. Φρουπ, ένα καφεδάκι. Φρουπ, μια γρήγορη βουτίτσα σε αναζωογονή και τα λοιπά. Είναι, παιδιά, μια μαγιά που την προσφέρει το νησί σε όλους. Είναι βασικό αυτό. Αυτά, λοιπόν. Έτσι έχουν τα πράγματα. Γενικά βρείτε χρόνο για όλα αυτά και μην απαγοητεύεστε. Γιατί αναφέρομαι σε απαγοήτευση. Ακούστε εδώ, μια ομάδα, λέει, κυττάρων στον εγκέφαλο ταυτοποιήθηκε πρόσφατα. Και φαίνεται να είναι, λέει, εξειδικευμένη, έτσι λένε οι επιστήμονες, σε μια πολύ συγκεκριμένη εμπειρία. Την απαγοήτευση όταν μια αναμενόμενη ανταμοιβή μας δεν έρχεται. Αλήθεια είναι ότι περιμένεις κάτι λεφτά, δεν σου έρχονται, αρχίζουν οι γκρίνιες. Η ανακάλυψη που δημοσιεύτηκε στο Current Biology φωτίζει με μεγάλη ακρίβεια τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλός μας, παιδιά, υπολογίζει τη διαφορά ανάμεσα σε αυτό που περιμένει και σε αυτό που τελικά συμβαίνει. Περιμένεις να σου έρθουν τίποτα λεφτά ή καμιά αύξηση, ένα κάτι τη, δεν σου έρχεται και έρχεται μετά η απαγοήτευση πακέτο. Νομίζω αυτά τα κύτταρα πρέπει να τα διαλύσουμε λιγάκι για να είμαστε πιο ήρεμοι. Rock FM Cyprus, το ραδιόφωνο σας. Πάμε να ακούσουμε μερικές αγαπημένες κλασικές ροκ επιτυχίες. Εσείς μην πάτε πουθενά, μείνετε συντονισμένοι.
1: In 10 minutes on Rock FM Cyprus, it will be 3:30 p.m. Brought to you by Foodie. Good food, just a tap away.
2: You know it's true. Everything we do it for you. Kiriakou Full Page Bookshop. Everything about stationery, art and hobby materials, school and office supplies, greeting cards, and of course, a big collection of books. Kiriakou Full Page Bookshop, with plenty of parking in the back and animal friendly. 30 Elados Avenue in Paphos. Telephone 26822850.
3: Γιατρέ, σήμερα κοίταξε το φαγητό του και μετά με κοίταξε εμένα.
4: Σαν να σας είπε, μπορούμε και καλύτερα.
3: Ακριβώς αυτό είπε με το βλέμμα του.
4: Πολλές φορές, μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά δείχνουν πως οι ανάγκες του έχουν αλλάξει. Και τότε η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά.
3: Ως κτηνίατρος, τι προτείνετε?
4: Προτείνω την Royal Canin. Εξειδικευμένη διατροφή, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του κατοικιδίου σας.
5: Royal Canin. Επιστημονικά σχεδιασμένη διατροφή που εμπιστεύονται οι κτηνίατροι παγκοσμίως.
6: We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus. Our thermal insulation systems are grant approved. And as professional installers, we offer a 25-year guarantee on every system we fit. Certified contractors, specialist and unique materials with a professional showroom focused on customer service. Visit cyprusrenovate.com. We are the original renovation group, the number one choice in Cyprus.
7: Focal points designed for life. We are the Cyprus supplier of UK brands Rangemaster, Falcon, Mercury, and from Italy we have Lofra cookers and appliances too. Quality brands at affordable prices. Find us at focalpoints.online or pop into our showroom for a friendly chat. Trust Focal Points.
8: Visit Sierra Mexican Street Food, situated in the Old Town in Paphos, with a great choice of Mexican food and beautiful modern surroundings, along with a fabulous selection of craft ales, premium beers, and of course tequila and cocktails.
9: We are open daily from 11 a.m. and Thursdays from 4 p.m. Make sure you don't miss our Taco Tuesdays every Tuesday.
8: Visit SierraPaphos.com or call 977-52624. We are not saying we are the best in the world, but just like tequila, tequila, always worth a shot.
10: Everything for your furry friends, only at Gem's Pet and Animal Feed Store. From nutritious food to the coolest accessories, visit us in Cloraca Paphos and Polis Chrysoos. Want convenience? Shop online now at gemspets.com. At checkout, simply enter your code ROCKFM and get a 10% discount on your entire order. Gem's Pet, because your pet deserves the best. For info, call 26040758.
11: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8000 77 73.
12: Hey, it's Daryl, and I've got your late mornings covered. Join me Monday to Friday, 10 to 1 p.m., right here on Rock FM Cyprus for the late morning show. Classic rock anthems, new favorites, and a whole lot of attitude to power your day. Don't miss it. Let's turn it up loud. Rock FM Cyprus. Real music, real rock, real people.
1: Rock FM Cyprus.

0: Δευτέρα 15 Ιουλίου. Έχουμε φάει ήδη το 50% παρακαλώ του μήνα. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η αλήθεια. Κώστας Τόπλος στην παρέα σας κάθε μεσημέρι 3 με 5. Κοντά μου έχω βεβαίως τις υγιεινές ζωοτροφές για τα pet μας, Royal Canin. Σκυλάκια, γατάκια, ό,τι και αν έχετε, Royal Canin. Χρόνια τώρα, παιδιά, αναγνωρισμένες ζωοτροφές από τους κτηνίατρους. Και μιλώντας για ζωάκια, πάμε στα φιδάκια. Εντάξει, τώρα μεταξύ μας. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν, ας πούμε, για pet πίθωνα. Ή ξέρω εγώ, γενικώς τα πάνε καλά με τα φίδια. Εγώ, παιδιά, δεν τα πάω καλά με τα φίδια. Υπό ποια έννοια? Τα αγαπάμε, ζωάκια του Θεού, από μακριά και αγαπημένοι. Εγώ, ας πούμε, pet φίδι δεν θα έπαιρνα. Η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα, έτσι είναι. Και μιλώντας, παιδιά, για φίδια, γιατί σας λέω για φίδια μέρα μεσημέρι. Αρκετά από αυτά αναστάτωσαν κάποιους που πήγαν να κάνουν μπάνιο στην παραλία του Πρωταρά. Βέβαια, τα φιδάκια προφανώς και αυτά μάλλον. Λέτε, πήγανε μάλλον στην παραλία για να δροσιστούν από τη ζέση, σου λέω να κάνω καμιά βουτιά καλύτερα. Πάντως έγινε ένα θέμα, κυκλοφορούν και φωτογραφίες και βιντεάκια κτλ. Η συμβουλή είναι απλή. Λοιπόν, το φιδάκι, αν δεν το πειράξεις, δεν σε πειράζει. Απλά πράγματα. Όταν βλέπεις φίδι, τα αφήνεις εκεί που είναι, σ' αφήνει και εκεί που είσαι και τελειώνει η ιστορία. Και όσον αφορά ζέστες κτλ. Ακούστε τώρα κάτι άλλο κουφό τελείως. Νέες μετρήσεις διαβάζω εδώ από την Ανταρκτική κατέγραψαν δυστυχώς ρεκόρ άνω των 15 βαθμών Κελσίου. Το φαντάζεσαι να είσαι τέτοια εποχή στην Ανταρκτική και να έχει παιδιά 15 βαθμούς Κελσίου στην Ανταρκτική? Το νέο ρεκόρ βέβαια σημειώθηκε 6 Ιουνίου, πριν από μια εβδομάδα δηλαδή, τέλος πάντων, στη βάση Εσπεράνσα στην Αργεντινή, στη Χερσόνησο Τρίνιτι, όπου η θερμοκρασία έφτασε τους 15,5 βαθμούς Κελσίου, αλλά λένε ότι λίγο παραπέρα μπορεί να ήταν και 16 και 17. Παιδιά, απίστευτη κατάσταση. Δεν είναι καλό να έχει τέτοιες θερμοκρασίες ούτε στην Ανταρκτική, παιδιά, γιατί και ανάλογα κουφά φαινόμενα έχουν παρακτηρίσει και στην άλλη πλευρά του πόλου της γης, στην Αρκτική. Λιώσιμο πάγων, η θαλασσούλα, η στάθμη της θάλασσας ανεβαίνει. Είμαστε σε νησί εδώ, μην ξεχνιόμαστε. Μουά. Λοιπόν, τα λέω αυτά για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, Rock FM Cyprus, μην ξεχνάτε όλες οι αγαπημένες σας κλασικές rock επιτυχίες όλο το 24ωρο.
1: Drive time, Monday to Friday, 5 to 7 p.m. Rock FM Cyprus.
2: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τα ψώνια σου στην Παφό? Kings Avenue Mall. Πάνω από 130 καταστήματα με επώνυμες εμπορικές αλυσίδες, εστιατόρια, καφετέριες, κινηματογραφικές αίθουσες, χώρους αναψυχής και διασκέδασης για σένα και την οικογένειά σου είναι στη διάθεσή σου. Kings Avenue Mall. All and more. Μάθε περισσότερα στο kingsavenuemall.com.
3: Cruise along the Akamas aboard a luxury thriving sailing or motor yacht. Whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes. Champagne breakfast or sunset cruises. Our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26-322-095. Lachie Charters, part of the Lachie Water Sports Group.
4: Still scrolling through property listings at midnight? Yeah, we've all been there. Here's a better idea. Tell us what you're looking for and we'll show you what you didn't know existed. Cyprus Sotheby's International Realty represents the finest homes across Limassol, Paphos, Larnaca and beyond. Beachfront, hillside, penthouse, private estate. Whatever your vision, we have the keys. Stop scrolling. Start living. Call Cyprus Sotheby's International Realty or visit cyprus-sothebizrealty.com.
5: More nights, more luxury, and a summer that truly stands out. Save up to 30% this season and experience the ultimate family escape at Caps and George's. Choose 3, 5, or 7 nights and enjoy effortless moments together. With kids up to 13, staying and dining free plus half board included. For reservations, call 26-000-000. Or visit our website. This summer belongs to Cap St. George's, where unforgettable holidays create memories to last a lifetime.
6: Pro Act Partnership Expatriate Advice for family and business, living and working abroad, across borders and down the generations. Pro Act Know How. See, hear, or read on our website our expat guides to protect you for EU Brexit, property, business, and investment. Visit proactpartnership.com. Pro Act Know How. looking forward. Call us on 26819 424.
1: Water is part of every moment at home, from your first sip in the morning to the last glass at night. That's why thousands of families across Cyprus trust Karma Water. With certified water filtration systems, reverse osmosis and water softeners, Karma Water delivers clean, pure, safe water you can rely on every day. Expert advice, professional installation, ongoing support you can trust. Make the change to better water today. Call free 80,880 or visit karmawatercy.com. Karma Water. Water you trust for the people you love. The Rush Hour. Sponsored by Kiriakou Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin on Rock FM Cyprus.

0: You're listening to the Rush Hour here at Rock FM Cyprus. Hello there, it's Monday, Monday midday. Κώστας Ζητόπουλος is here as usual. Εν τω μεταξύ, παιδιά, σας έχω μια πολύ ωραία εκδήλωση. The Future of Intelligence, Cyprus AI Expo, Radisson Blue Hotel, στη Λάρνακα παρακαλώ. Σας θυμίζω ότι, by the way, για την ιστορία, στη Λάρνακα μπορείτε να ακούτε Rock FM Cyprus από τους 102,1, αυτή είναι η συχνότητά μας εκεί. Σημειώστε την ημερομηνία 4 με 6 Ιουλίου. Ο Rock FM μάλιστα θα είναι live εκεί, Παρασκευή 4 Ιουλίου, από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημεράκι. Η τεχνητή νοημοσύνη, σας πω παιδιά, έχω αναφερθεί πάρα πολλές φορές στην AI, το ξέρετε αυτό. Η AI αλλάζει τον κόσμο γύρω μας. Ελάτε μαζί μας με το Rock FM live από το The Future of Intelligence στο Radisson Blue Hotel στη Λάρνακα. Πολύ ωραίο ξενοδοχείο πρέπει να σας πω. 4 Ιουλίου από τις 12 μέχρι τις 2. Δύο ώρες θα είμαστε live. By the way, για πληροφορίες, tickets, επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Cyprus AI Expo. Έκθεση. Έκθεση ξεχωριστή. Φέρνει κοντά διεθνείς ομιλητές, καινοτόμους και επιχειρηματίες που εξερευνούν το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης. Εγώ, επειδή ορισμένες φορές ακούγομαι αρνητικός με την AI, να σας πω το εξής, ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα τεράστιο εργαλείο, ένα τεράστιο όπλο. Το θέμα είναι να είναι στα σωστά χέρια. Αυτή είναι η αλήθεια. Rock of Epsilon στο ραδιοφωνό σας, Κώστας Δόπλος στην παρέα σας. Έχει κοντά του βέβαια τα δύο αγαπημένα του βιβλιοπωλεία Κυριάκου, ένα εδώ στην Πάφο και ένα στη Λεμεσό. Rock FM Cyprus 93.7
1: Pure Rock for Limassols. There is only one place that can offer a complete fun package of water sports at an unbeatable price, and that's Lachy Water Sports Centre. With experienced instructors, you can learn to water ski, wakeboard, sail or windsurf, spend an afternoon exploring the bays by kayak or stand-up paddleboard, and for those with the need for speed, hire a jet ski or take part in our RYA sailing or powerboat courses. For more activities and to book, contact our team on 26322095 or email info@lachywatersportscentre.com. Lachy Watersports, where the land ends, the fun begins.
2: Do you have UK pension funds? Are you ready for April 2027? Pensions will soon form part of your estate for UK inheritance tax, even if you live in Cyprus, and this could significantly impact your family. Contact Blevins Franks to learn how to protect your legacy. We specialise in cross-border pensions, investing, tax and estate planning, with personalised advice tailored for each client. Time is running out. Call Blevins Franks on 26023 100 or visit blevinsfranks.com.
3: Is your smartphone broken, battery draining, or any other problems? Does your computer need repair or upgrading? JTEC, a premium repair service covering data transfer and recovery. JTEC with a wide range of accessories. Visit our website, jtech-cy.com, or call us 70,000-560. JTEC, adjacent to Pius Stadium in Paphos. Call us now, 70,000-560.
4: Join the TLC Summer Camp for 5 weeks of fun, friendship and creativity. Our activity and combined English programs are designed to be exciting, educational and provides opportunities for personal development, team building and creativity. Daily sports, including swimming, will allow everyone to get active and have fun. Age groups from 3 to 12 years old. Join us from the 29th of June to the 31st of July, Monday to Friday at TLC Private School in Payer. For more information or to register your child, please visit www.tlccyprus.com.
5: Neo Sports Club is the place to be, with fine dining, exquisite signature dishes like flambé steaks cooked in front of you, breakfast and lunch every day, play darts, pool, snooker or bowls, and watch all football games live. Plus, enjoy our roof garden with family and friends or for private events. Neo Sports Club, the place to be. Follow us on Facebook for our weekly live entertainment schedule or call 266-2290.
6: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
7: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
6: 15. Από πού θα πάμε?
7: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
6: Τι?
7: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
6: Τώρα μιλάς σωστά.
8: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Your swimming pool looking untidy. The talk of the summer this year. Your pool liner looking tired and tatty. Now is the time to change the conversation and enjoy a newly renovated pool from Green Air in Paphos. If you don't have a pool, Green Air are the experts in swimming pool construction. Call Green Air today to find out more on 26941555 or see the website greenair-cy.com.
10: Wherever you are, poolside, roadside or seaside, take Rock FM Cyprus with you. Visit rockfmcyprus.com and listen online.

0: Rock FM Cyprus, το ραδιοφωνό σας, Κώστας Θεόπουλος στην παρέα σας. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Περασμένες 4, μέχρι τις 5 θα είμαστε μαζί όπως κάθε μεσημέρι άλλωστε. Κοντά μου έχω τις υγιεινές τροφές για τα σκυλάκια και τα γατάκια μας, τις προτείνουν και η κτηνία Τριρόγια Αλκανίν, όπως επίσης και τα δύο βιβλιοπολία Κυριάκου, ένα εδώ στην Πάφο και ένα στη Λεμεσό. Να πω και hello για εσάς που είσαστε πιο πολύ του online και μας ακούτε online βεβαίως μέσα από το rockfmcyprus.com. Και έχουμε και πολλούς φίλους ακροατές που μας ακούνε και εκτός νησιού. Για εσάς πάντως που θέλετε να μας ακούτε με τον κλασικό τρόπο και βεβαίως από ραδιοφωνική συχνότητα, από αυτές που αγαπάμε, έχουμε αρκετές στη διάθεσή σας. Μπορείτε να τις βρείτε όλες στην ιστοσελίδα μας rockfmcyprus.com.
1: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin.

Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα 15 Ιουνίου. Σήμερα, παρακαλώ, Rock FM Cyprus στο ραδιοφωνό σας. Thanks for listening, by the way. Κάθε μεσημέρι ο Κώστας Θεόπουλος είναι κοντά σας με το Rush Hour. Και, παιδιά, το FIFA World Cup βρίσκεται βέβαια πια σε πλήρη εξέλιξη. Να σας θυμίσω ότι χάρη στα McDonald's και τον Rock FM Cyprus μπορείτε να ενημερώνεστε καθημερινά για όλες τις τελευταίες εξελίξεις του παγκοσμίου κυπέλου. Το Mundial 2026, να σας θυμίσω ότι, παιδιά, συνδιοργανώνεται από Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Καναδά, έτσι. Με αφορμή την έναρξη λοιπόν του Mundial 2026, το Taste Atlas, ακούστε εδώ τώρα μια ιστορία, δημοσίευσε μια μικρή βέβαια λίστα με τα αγαπημένα πιάτα ορισμένων εκ των πρωταγωνιστών του μεγαλύτερου αθλητικού βέβαια γεγονότος στον κόσμο. Λοιπόν, ακούστε παιδιά τι τρώει ο Lionel Messi, τι του αρέσει και τρώει λέει κάθε μέρα. Συνδέεται λοιπόν ο Lionel Messi με την Μιλανέζα Ναπολιτάνα. Παιδιά, μην μπλέκεστε, δεν είναι τρελό, τρελή πάστα κτλ. Η Μιλανέζα Ναπολιτάνα είναι ένα κλασικό αργεντίνικο πιάτο με παναρισμένο κρέας, σάλτσα ντομάτα, ζαμπόν και τυρί. Και συχνά περιγράφεται ως το αγαπημένο φαγητό των παιδικών του χρόνου. Πάντως, πρέπει να σας πω ότι επειδή το έχω φάει και μου αρέσει και είναι πολύ καλό, είναι ωραίο φαγητό. Εντάξει, συνοδευτικά, εκτός άλλοι βάζουν δημητριακά, άλλοι βάζουν ριζάκι, που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το ριζάκι, σε αυτό, και ας είμαι τρελός και φανατικός με τα ζυμαρικά, πρέπει να σας πω. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά, είδατε πώς συνδέεται το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός με το φαγητό. Όλα συνδέονται. Κώστας Σιτόπουλος στην παρέα σας, μέχρι τις 5 θα είναι εδώ στον Rock FM Cyprus.

0: Rock FM Cyprus. It will be 4:30 p.m. Brought to you by Tipota Upholstery Curtains and Blinds in Peia Paphos.
1: Your cat isn't like other cats. Then again, none of them are. As a veterinarian, I see it every day. Every cat has her own needs, and her nutrition should reflect that. That's why I recommend Royal Canin, tailored nutrition designed with scientific precision for each cat's specific needs. Royal Canin, because your cat isn't like the others. Recommended by veterinarians worldwide.
2: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Olugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit olugio.com, your real estate partner.
3: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
4: Θέλεις να μετακομίσεις χωρίς ζημιές και προβλήματα? Peter Morton Removals. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις και ασφαλείς μετακινήσεις οικίαση επαγγελματικού χώρου στην Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη. Peter Morton Removals. Μετακομίσεις χωρίς στρες. Μάθε περισσότερα στο petermortonremovals.com ή κάλεσε στο 2692-3588.
5: It all starts with the base. Discover two new options from Domino's Pizza. Go for gluten-free or try the new double thin crust with cream cheese and mozzarella layered across the entire base. Order now at 777-7-8-5-5-8 or visit dominoes.com.cy. Domino's Pizza. Fresh ingredients. Unbeatable taste.
6: Introducing the Fresh O'Neill's Irish Pub and Grill, with a great choice of international local beers and ales, together with a superb menu of home-cooked, great value fresh food. Live music, big screen TVs showing football and the biggest sporting events. With ample parking and easy access, you'll always find a warm welcome at O'Neill's. For more info, call 269-3588. O'Neill's Irish Pub and Grill, on the Tombs of the Kings Road in Paphos.
7: Hi, this is Elena from Hickory Restaurant on Tombs of the Kings Road, opposite the Capital Coast Hotel in Paphos. Come and enjoy international homestyle cuisine. It's fresh, tasty, meat dishes, homemade pasta, fish and chips, seafood, artisan desserts, wines from all over the world, and amazing cocktails. You can call us on 97652819. Bon appetit at Hickory Restaurant.
8: Hey, Sirami! Ρε μαμά, πες του κάτι!
9: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
10: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
11: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
10: Τσουλήθρες αδρεναλίνης.
11: Ματρέισερ.
10: Καμικάζι σλάι.
11: Wet Bubble και άλλα.
10: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
11: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
10: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
11: Φασούρι Water Mania Water Park.
0: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by KP Kiriakou Bookshop in Limassol and Royal Canin.

Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλό μεσημέρι βασικά, το κυριότερο και βασικότερο. Rock FM Cyprus στο ραδιοφωνό σας. Και παιδιά, ομάδα φοιτητών, ερευνητών και ακαδημαϊκών του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος κατάφεραν, παιδιά, το ακατόρθωτο, γιατί είναι πολύ δύσκολο κατόρθωμα αυτό, σε αυτή την κατηγορία και σε αυτό το αντικείμενο, κατάφεραν να κατακτήσουν την πρώτη θέση, παιδιά, παγκοσμίως στον διεθνή πασίγνωστο διαγωνισμό IWLS Programming Contest 2026. Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς διαγωνισμούς παγκοσμίως στους τομείς της λογικής σύνδεσης, logic σύνθεσης και της βελτιστοποίησης ψηφιακών κυκλωμάτων. Εγώ το έχω πει, παιδιά, θα το ξαναπώ άλλη μία. Το μέλλον είναι στα χέρια των παιδιών. Το θέμα είναι να έχουν καλούς καθοδηγητές, ώστε τις δυνατότητες που έχουν τα παιδιά να τις στείλουν, να τις κατευθύνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό είναι το. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Συγχαρητήρια λοιπόν, δεν το συζητώ, πραγματικά συγχαρητήρια όμως. Και τώρα να σας θυμίσω ότι στην παρεούλα μου έχω τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία Κυριάκου, ένα εδώ στην Πάφο, ένα στη Λεμεσό, και όπως κάθε μέρα σας δίνουν τη δυνατότητα να κερδίσετε ένα ωραίο βιβλίο για να ράξετε στην παραλία κάτω από την ομπρέλα και να διαβάσετε και κάτι. Harlan Coben, χωρίς ένα αντίο. Αν θέλετε το βιβλίο, το έχω εδώ στο στούντιο του Rock FM Cyprus. Στείλτε ένα SMS, γράψτε τη λέξη Rock και ενώ το όνομά σας και την πόλη που ακούτε με τη λέξη Book και Text στο 1234, μόνο εδώ στον Rock FM.

Λοιπόν, θα πω τώρα κάτι που δεν το συνηθίζω, αλλά είναι αλήθεια. Λοιπόν, θυμόσαστε πριν από νομίζω ήταν 2 χρόνια, 3, που είχε ξεκινήσει μια διαδικασία, παιδιά, θα με βρίσουν οι Τούρκοι τώρα που ακούνε. Λοιπόν, ο Ερντογάν είχε ξεκινήσει τότε μια ιστορία που ήθελε, παιδιά, να αλλάξει στα αγγλικά την ονομασία της Τουρκίας. Γιατί απλούστατα το όνομα, τι άλλο, υπονοούσε, θύμιζε γαλοπούλα. Turkey. Λοιπόν, ήθελε λοιπόν να το κάνει Τούρκιε. Λοιπόν, τέλος πάντων δεν του κάτσε. Παραμένει το όνομα των Τούρκων να θυμίζει γαλοπούλα και όχι μόνο το όνομά τους. Πρέπει να σας πω και η συμπεριφορά τους, τέλος πάντων. Λοιπόν, μην πω σε επικάτοικες λεπτομέρειες, γιατί εγώ γενικά δεν κάνω και πολιτική. Δεν βαριέσαι. Rock FM Cyprus στο ραδιοφωνό σας. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Γιατί έχει να κάνει με την αλλαγή ονόματος μιας χώρας. Εντάξει, η Τουρκία είναι μεγάλη χώρα, αλλά υπάρχουν και μικρά κρατήδια που αποφασίζουν, παιδιά, να αλλάξουν το όνομά τους για δικούς τους λόγους. Και διαβάζω εδώ ότι η κυβέρνηση της νησιωτικής χώρας Ναουρού, είναι παιδιά στον Ειρηνικό ωκεανό, προωθεί αυτές τις μέρες πρόταση για την μετονομασία της σε Ναωραίο. Okay, για δικούς τους λόγους, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για την αυθεντική ονομασία που χρησιμοποιούν οι κάτοικοι στη γλώσσα τους. Παιδιά, μιλάμε για ένα νησάκι, ένα κρατήδιο το οποίο έχει μόλις 13.000 κατοίκους, έτσι. Οι οποίοι όμως, από ό,τι φαίνεται, δεν έχουν κανένα πρόβλημα να αλλάχτεί επισήμως το όνομα της χώρας τους. Γιατί όχι, εντάξει, okay. Δεν ξέρω αν αυτό έχει μεγάλο meaning, αλλά προφανώς όταν είσαι κάτοικος εκεί, παραδοσιακά κάποιο meaning θα έχει για να υπάρχει κάποιο σοβαρό λόγο. Κατά τα άλλα, με λιγάλα στην παρεούλα μας, οι αγαπημένες ζωοτροφές από όλα τα pet και όλα τα pet, σκύλους, γάτες κτλ. Royal Canin, τη συνιστούν και οι κτηνίατροι. Σας έχω τώρα κάτι. Λοιπόν, ακούστε εδώ τώρα. Μπείτε καταρχήν στην ιστοσελίδα μας Rock FM Cyprus στο Rock Deals. Κερδίστε εκπτώσεις για λατσί water sports. Γιατί, παιδιά, ζέστη, έχουμε ανάγκη να κάνουμε τις τρέλες μας, έχουμε ανάγκη να παίξουμε. Δόξα τω Θεώ, το νησί έχει γύρω-γύρω θάλασσα και καθαρές παραλίες. Στο σύνολο του νησιού, πρέπει να πω, γιατί ακούγονται και διάφορα. Εγώ υποστηρίζω πολύ τις παραλίες μας. Πιστεύω ότι η συντριπτική πλειοψηφία είναι καθαρές παραλίες, ό,τι και αν λέγεται. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χρόνο, βρε αδερφέ, να πάτε, ας πούμε, στη θάλασσα, υπάρχει ακόμα ένας εξαιρετικός τρόπος. Να παίξετε με το νερό, όπως μου αρέσει εμένα, μπορείτε να τα απολαύσετε με καμιά ξαπλώστρα, να πάτε να φάτε και κάτι. Φασούρι Water Mania. Εισιτήρια για το Φασούρι Water Mania θα το δείτε βεβαίως και θα το βρείτε εύκολα στο Rock Deals, μόνο εδώ στον Rock FM Cyprus.

0: FM Cyprus. 98.5. Pure rock for Paphos.
1: Γιατρέ, σήμερα κοίταξε το φαγητό του και μετά με κοίταξε εμένα.
2: Σαν να σας είπε, μπορούμε και καλύτερα.
1: Ακριβώς αυτό είπε με το βλέμμα του.
2: Πολλές φορές, μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά δείχνουν πως οι ανάγκες του έχουν αλλάξει. Και τότε η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά.
1: Ως κτηνίατρος, τι προτείνετε?
2: Προτείνω την Royal Canine. Εξειδικευμένη διατροφή, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του κατοικιδίου σας.
3: Royal Canine. Επιστημονικά σχεδιασμένη διατροφή που εμπιστεύονται οι κτηνίατροι παγκοσμίως.
4: Worried about leaks and moisture? With AP Waterproofing, your home is protected with expert solutions with a 10-year guarantee and secured government grants through the Save and Upgrade program. Call AP Waterproofing on 96304877 and book your appointment today. AP Waterproofing. Reliable and always on time.
5: Visit Tassos Aspros Pharmacy at 81 Eleftherios Avenue in Korakat, Paphos, for all your medicine and pharmaceutical needs. Cosmetics, food supplements, organic, dental and hair products and baby items including milk. Tassos Aspros Pharmacy.
6: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
7: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
8: Proact Partnership Expatriate Advice. For family and business. Living and working abroad. Across borders and down the generations. Proact Know How. See, hear, or read on our website our expat guides to protect you for EU Brexit, property, business, and investment. Visit proactpartnership.com. Proact Know How. Looking forward. Call us on 26 819 424.
9: Welcome to Harris Bar and Tavern. Whether it's breakfast, lunch, or dinner, join Harris Bar for great food and drinks and the warmest hospitality from Savas and his team. Enjoy unforgettable nights with live music, DJs, and special events. Find us on the main road to Paya, Paphos, or call 26-62-1058. Harris Bar and Tavern, where local flavor meets great fun.
0: Where legends live and rock never dies. Rock FM Cyprus.
10: Λίγο πριν τις 5, Rock FM Cyprus στο ραδιοφωνό σας. Κώστας Σιτόπουλος ήταν στο μικρόφωνο για περίπου 2 ώρες με το Rush Hour. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που με ανεχτήκατε αυτό το 2ωρο. Έρχονται στη συνέχεια οι αγαπημένοι μου Diggers and Alexa με το Drive Show. Σε πολύ λίγο, όπως επίσης θα ακούσετε βέβαια και τα Sports Updated του Beth Stone George. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο Tuesday. Oh yes, Tuesday midday around 3 o'clock. A couple of minutes after 3, usually I'm here. Earlier. Λοιπόν, συνήθως ναι, είμαι στην ώρα που πρέπει να πω. Γενικά δεν αργώ. Προσπαθώ να μην αργώ. Δεν είναι καλό πράγμα να αργείς γενικά στη δουλειά σου. Βέβαια, το ραδιόφωνο έχει και αυτή την ιδιομορφία. Δεν μπορείς και να αργήσεις γιατί σε ακούει όλος ο κόσμος. Πώς να αργήσεις? Όλοι θα καταλάβουν αν έχεις αργήσει. Λοιπόν, κοντά μου είχα τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία Κυριάκου Full Page Bookshop. Ένα εδώ στην Πάφο και βεβαίως στη Λεωφόρο Ελλάδος. Και το άλλο, το γνωστό βιβλιοπωλείο KP Κυριάκου απέναντι από το Roundabout Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό. Εύκολα θα το βρείτε. Και βεβαίως είχα κοντά μου και τις υγιεινές ζωοτροφές Royal Canine. Αύριο θα είμαστε και πάλι μαζί. Φιλάκια πολλά, να είστε πάντα καλά.
0: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canine. This is Rock FM Cyprus Sports. Game on. Sponsored by Neos Sports Club in Paya Paphos.
11: Lewis Hamilton claimed his first Formula One victory for Ferrari as he drove spectacularly and the team had the tactical plan in place to secure the win in Barcelona. George Russell finished second, with Lando Norris in third in an all-British podium. The Carolina Hurricanes won the NHL Stanley Cup for the first time in 20 years after beating the Vegas Golden Knights in Las Vegas. The 4-2 win wrapped up the best-of-seven series with a game to spare.
0: This is Rock FM Cyprus Sports.

0: 10 minutes on Rock FM Cyprus, it will be 6:30 p.m. Brought to you by Foodie. Good food, just a tap away. The Rush Hour. Sponsored by Royal Canin and KP Kiriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.
1: Why does it always rain?
2: Act now and protect your roofs from the rain and further damage with our unique wetsuit permanent waterproofing that carries a 20-year guarantee with no maintenance or recoating every year. Wetsuit waterproofing is the only system that can remain permanently underwater. Visit waterproofingcyprus.com or call 26 934 622 for a no-obligation survey. We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus.
3: Everything for your furry friends, only at Gem's Pet and Animal Feed Store. From nutritious food to the coolest accessories, visit us in Cloraca Paphos and Polis Chrysoos. Want convenience? Shop online now at gemspets.com. At checkout, simply enter your code ROCKFM and get a 10% discount on your entire order. Gem's Pet, because your pet deserves the best. For info, call 26040758.
4: One Love Festival Cyprus returns this summer to give you 5 unforgettable days, 2 days of well-being and 3 days of reggae sound system culture, with camping available throughout. From July 29th till the 2nd of August, full moon weekend vibes at Bowles Place, Yalia, Polis, Paphos. DJs, MCs, live acts, arts, workshops, performances, community connection and conscious vibes. One Love, One Island, One Vibe. Tickets available now. Book online at onelovefestivalcy.com. Official Media Partner Rock FM.
5: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Breakfast Show with Status Insurance and Cyprus Luxury Escapes. Rock FM Cyprus.
1: Focal Points. Designed for life. We are the Cyprus supplier of UK brands Rangemaster, Falcon, Mercury, and from Italy we have Lofra cookers and appliances too. Quality brands at affordable prices. Find us at focalpoints.online or pop into our showroom for a friendly chat. Trust Focal Points.
2: Did you know that Cyprus is one of the most tax-efficient countries in Europe? And with the new tax reforms, it's just become even more attractive. Yet many expatriates have not fully unlocked the tax benefits. Blevins Franks specializes in cross-border tax and wealth management, helping you reduce taxation in both Cyprus and the UK. Protect your wealth and your legacy. Contact Blevins Franks today on 26023100 or blevinsfranks.com.
3: Ο δικός σου σκύλος δεν είναι σαν τους άλλους. Σαν κτηνίατρος το βλέπω κάθε μέρα. Άλλες ανάγκες, άλλη ενέργεια, άλλη φιλοσοφία. Η διατροφή του δεν μπορεί να είναι η ίδια με όλων των άλλων. Γι' αυτό προτείνω Royal Canin. Διατροφή σχεδιασμένη με επιστημονική ακρίβεια, προσαρμοσμένη στη φυλή, την ηλικία και τις ανάγκες του. Royal Canin. Γιατί ο δικός σου σκύλος δεν είναι σαν τους άλλους. Συνιστόμενη από κτηνίατρους παγκοσμίως.
4: Green Air in Paphos. We are the specialists in renewable energy and energy-saving technology. And now, the future of pool cleaning has arrived. The Fairland InverX Robotic Pool Cleaner, as featured in the Guinness Book of Records and exclusively available in Cyprus from Green Air in Paphos. Call us today to discover more on 26 941 555 or see the website greenair-cy.com.
5: Σκοράρει ξανά με το Football Fist Bucket. Δύο Burgers, δύο Twisters, 8 Hot Wings, 8 Crispy Strips και 4 πατάτες μόνο 24,90. Μοιράσου την επιτυχία του Football Fist Bucket με την παρέα σου. KFC. It's finger licking good.
6: Pizzeria Caliano. Amazing offers you don't want to miss. Monday and Thursday, 1+1 free on all takeaway pizzas. That's right, buy one, get one free. And for all week long, grab any two large pizzas for only $26.50. Order today from our website, www.pizzapafos.com or call 777-7011. Pizzeria Caliano, where every slice is a celebration.
7: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

0: south of the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rocket Farm.
1: Thank you very much.
2: Πες όλη μέρα, ακούμε στους μόνες σας βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rock FM. Rock FM.

0: Το kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Listen to Rock FM Cyprus everywhere you are. Visit rockfmcyprus.com.

0: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.
1: Έφτασε, κυρίες και κύριοι. Η πρωταθλήτρια ομάδα του KFC σκοράρει ξανά με το Football Fist Bucket. 2 burgers, 2 twisters, 8 hot wings, 8 crispy strips και 4 πατάτες μόνο 24,90. Μοιράσου την επιτυχία του Football Fist Bucket με την παρέα σου. KFC. It's finger licking good.
2: Rock FM Cyprus. Rock FM Cyprus all day. Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, sisterly affection, and the hottest rock south of the North Pole.